Ο Τσαρούχης έγραψε κάποτε: «Αγαπώ την Γάλλας και τη Σωτηρία Μπέλου και δεν αισθάνομαι διχασμένος. Ας κοπιάσουν όσοι σκανδαλίζονται να καταλάβουν τι μου συμβαίνει».

0: Γεια μας θεούλος.
1: Να καούν τα καρβούνατα.
2: Αναγιά μου.
1: Έντε λαμακέ και καλή.
2: Βοτανίκ Κώστα μου, βοτανίκ.

0: פילימו? שלא שומעים הכי טוב, אבל אני לא יודעת פשוט מה לעשות, לא מצליחה לסדר.
1: סס אפוקלו, פילוס מו,
0: אז
1: גטי אצי סתם.
0: נמשיך כך. ממשיכה עם סטליוס קז'נג'ידיס, ואני שולחת אליך אורי סורני, מחרוזת ענקית של סטליוס.
1: פילימו? Φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα κι εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Έρχονται χρόνια.

0: Άγγελέ μου, τι ζωνέ μου. Πάμε παιδιά.
1: Σέβε και λόγουνε Σανή, Αμπάξελη, Λεήλα, Νοριά.
0: Αποφύγω το χορευτικό.
1: Τα σύραβα.

0: κόσμο.
1: Α, θέμα παραθύνω, φίλοι.
0: Μαζί αυτό, ε.
2: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε.

Γεια σου νησί του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδά, γεια σου και καλά.

θα πει ότι πέφτεις. Όταν γυρίσεις θα λείπω εγώ. Δημητρακόπουλη με τα τραγούδια σαν γόρι μου.

Κάποια στιγμή δεν πιστεύω πως θα τη ζήσω. Μα έτσι που ήρθανε τα πράγματα θα φύγεις. Έτσι κι αλλιώς εσύ πληγές μόνο ανοίγεις. Αφού τα μαζεύεις θα πει ότι φεύγεις. Αφού τα μαζεύεις να πας στο καλό. Αφού τα μαζεύεις θα πει ότι φεύγεις. Μα όταν γυρίσεις

τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα. Δεν ξέρω πώς θες. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

Πάτια μου λεπτά έχουνε και πολλούς πελάτες. Μάγκη να πιστολούει να προσέχει.

Θα τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι. Να το προσφέρεις, δεν είναι. Αποκλείεται. Έχουμε εδώ στο τίτλο «Ετελαμακέν δε βοτανίστη».

Περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς,

έχει δάσκαλα. Ο μεγάλο δάσκαλα. Ο μεγάλο δάσκαλα. Αμορέα γκαντόλ.

0: Λένα, βλέπω ότι έχεις μία συζήτηση με τον εαυτό σου. Θέλεις να μου πεις πώς σκέφτεσαι να το αντιμετωπίσεις?
1: Αδιαφορία.